0: Καλύτερα το αφήνω. Με το πικάτ, το οφί, αχά τα τοφί, τα λίγα.
1: Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor.